0: Τώρα μαζί με τζι, τάρτο βγαίνει για πατασαπάρ, είτε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πασαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ, βορειβή. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σταράγγε στάρα προβρή.
1: Δελκολ τα ρεχανά, τα γκυλε με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ, βορειβή, σε ρικρέτη, ο στόλ κούρβαλα να φασούλτη.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कोर्ता जहार सराबरों को दार तो हुई